0: μας τη φωνή, όλη μας την αγγή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde. Und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.

0: Συγχωρέστε τη φωνή όλοι μας στην Κρατή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.

0: αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας την πλανή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή την φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde. Und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.

0: αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας την πραγή. Συγχωρέστε το πάθος. Συγχωρέστε αυτή τη φωνή.
1: Hallo, hier sind deine Freunde und ihr hört jetzt unser neues Lied Wünsch dir was.